Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B 98,1, η ελληνική φωνή της Βυσβάνης. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος, Αντώνης Αρβαντάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδησιών και παρικιακές ανακοινώσεις και μία αφιέρωση. Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου που έχει τον τίτλο «Αχ, βρε καρδιά».

Το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι με Αλκίσης Πρωτοψάλτη. Λόγω των μεγάλων ποδοσφαιρικών αγώνων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να βάλουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει η εποχή.

Ήταν ο Πέτρος Κουλουμής από την Κύπρο στην ωραία αυτή εκτέλεση. Και συνεχίζουμε το δικό μας πρόγραμμα με τον Γιάννη Πάριο.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 22 λεπτά και στη συνέχεια νέα εν συντομία από την Ελλάδα και τον κόσμο. Από την Ελλάδα καταρχήν. Λευκάδα, το πρώτο πόρισμα για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν. Επιβεβαιώνεται η πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Reuters για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η απώλεια προσανατολισμού λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας κάνει λόγο πηγή ασφάλειας στο Reuters, αναφερόμενη στον εντοπισμό του ουκρανικού ντρόν στη Λευκάδα, εκτιμώντας ότι η πιθανότητα δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του. Οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα του ντρόν για να διαπιστώσουν την αποστολή του. Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Νέδια να κάνει λόγο για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, αναμένοντας εξηγήσεις από τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, φαίνεται πως οι ελληνικές αρχές έχουν αναλύσει τα δεδομένα και έχουν φτάσει σε ένα πρώτο πόρισμα. Σύμφωνα με το ΣΚΑΕ, ολοκληρώθηκε η κοινή έρευνα της ΕΥΠ και του ΓΕΘΑ και στις σελίδες του πορίσματος γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόουν. Θεωρείται βέβαια ότι έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε ένα πλάι ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης και μάλιστα δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε τη διαδρομή του από κάποια μυστική ουρανική βάση στη Λιβύη μοιάζει πλέον να απομακρύνεται. Η τεχνική ανάλυση, το πόρισμα δεν αναφέρει πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόν, ούτε και όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει. Τέλος, από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόν κρύβεται η Ουκρανία. Οι ελληνικές αρχές αναλύουν τον ντρόν, το αποσυναρμολογούν και χρησιμοποιούν τεχνικές αντίστροφης μηχανικής. Κόμμα Τσίπρα. Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο των Φιλελλήνων στείνουν τα ψηφοδέλτια, σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές. Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του Προέδρου. Η ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος πλησιάζει και παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερών πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην Πρωθυπουργού, επιφορτισμένοι με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδεκτές μόνο τη βάση ή στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης, μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών όπως της Μαρίας Καριστιανού και του Αντώνη Σαμαρά. Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς Ανατολάς, νέα από τον κόσμο. Το ταξίδι του Τραμπ στη Κίνα το αποδεικνύει. Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ, τον επέπληξε γιατί η Ταϊβάν δεν υποσχέθηκε στην εργασία. Έθεσε του όρους του παιχνιδιού, απέδειξε ότι εκείνη αντιμετωπίζει τη ΣΥΠΑ και ως ίσος και μάλλον είναι κερδισμένη του ταξιδιού. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα φαίνεται ότι πήρε ένα μάθημα, ότι δεν είναι ο μόνος ισχυρός στον πλανήτη. Αυτό διαπιστώνει η ανάλυση του περιοδικού Time από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, παρά τις τριαφολογίες. Οι λόγοι είναι πολλοί και ο πρώτος έχει να κάνει με την Ταϊβάν. Εκείνα πάντα πίστευε ότι η Αμερική συμπεριφέρεται ως ιδιωτελής πολεμοκάπηλος. Από τα πρώτα πράγματα που συζητήθηκαν ήταν οι πωλήσεις όπλων στη Ταϊπέι. Εκεί και κλειμένο το θυρών, ο Σι Τζινπίνγκ απέπληξε με αυστηρότητα τον Αμερικανό ομολογό του, το προειδοποίησε ότι ΗΠΑ και Κίνα θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν ή ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση για το νησί, επί του οποίου η Κίνα διεκδικεί κυριαρχία. Η Ταϊβάν, είπε ο Σι, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Σιωπή στο ναό του Παραδείσου. Είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκρήγνεται ακόμη και στην υποψία ότι κάποιος το προσβάλλει. Παράδειγμα, η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, γιατί ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ταπεινώθηκαν στο Ιράν. Αλλά ο Σι Τζινπίνγκ δεν ανήχησε καν.
έθεσε από την αρχή τους όρους του παιχνιδιού και σύμφωνα με το Time το αποδεικνύει η σιωπή του Donald Trump όταν έξω από το νέο του παραδείσου της δυναστείας Μικ οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν αν είχαν συζητήσει την Ταϊβάν. Η Κίνα είναι όμορφη, περιορίστηκε να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να επέμεινε ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παρέμεινε αμετάβλητη, αλλά η εικόνα αμηχανίας του Donald Trump δείχνει ότι η ισορροπία της παγκόσμιας ισχύως έχει μεταβληθεί. Σύμφωνα με τον Σουν Γουεντή, ειδικό σε θέματα Κίνας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, ο Κινέζος πρόεδρος ένιωθε ότι έχει την άδεια να κάνει μη συμφωνημένες προειδοποιήσεις, φαινομενικά χωρίς να ανησυχεί για αντιδράσεις ή δυσαρέσκεια από την πλευρά του Τραμπ. Εμφανίστηκε σκληρός, δημόσια, μπροστά στο Τραμπ και βγήκε αλόβητος. Προβολή ισχύως. Κατά το Time, αυτή η προβολή ισχύως μπορεί να είναι εκπληκτική δεδομένων των πολύ πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κίνα. Η οικονομία της έχει προβλήματα, παρατεταμένη κρίση ακινήτων, αδύναμη καταναλωτική ζήτηση από πληθωρισμό. Η αύξηση του ΑΕΠ έχει επιβραδυθεί σε περίπου 5% πολύ κάτω από τα επίπεδα της εποχής της άνθησης. Η ανεργία των νέων κυμαίνεται κοντά στο 19%. Βεβαίως, ταυτόχρονα η Κίνα έχει αποδεχτεί εξαιρετικά ανθεκτική. Έχει ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παρά τους δασμούς των ΗΠΑ που κορυφώθηκαν στο 145% τον Απρίλιο, έκανε ρεκόρ μηνιαίων εξαγωγών αυξημένες κατά 14,1 σε ετήσια βάση. Αυτό χάρη στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα πράσινης τεχνολογίας από ηλεκτρικά οχήματα ως ανεμογεννήτριες και μπαταρίες. Έτσι απέδειξε ότι μπορεί όχι μόνο να αντέχει στις διαταραχές από το πόλεμο του Ιράν, αλλά και να επωφελείται από αυτόν. Ταϊβάν, οι πωλήσεις όπλων από τη ΣΥΠΑ αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης. Η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μέλη γένεστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Οι πωλήσεις όπλων από τη ΣΥΠΑ στη Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα Σάββατο ο Υπουργός Εξωτερικών της νήσου ο Τσεν Μινγκ Τσι. Η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μέλη γενέστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ντόναλντ Τραμπ. Σκοτώσαμε το νούμερο 2 στην ιεραρχία του ISIS. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκάλυψε στην ανάρτησή του την ακριβή τοποθεσία στην οποία έγινε η επιχείρηση. Ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους ISIS παγκοσμίως σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Απόψε με δική μου εντολή οι γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξοδοτέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ΑΣΙΣ, παγκοσμίως πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για το τι έκανε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Πρώτη τηλεδιάσκεψη υπουργών άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, παρών ο Δένδιας. Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ συμπροπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος, λένε, θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πολεμική αποστολή ασφαλείας στα στενά του Ορμούς προωθούν Βρετανία και Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι στόχος θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η Ελλάδα στην πρώτη τηλεδιάσκεψη ΙΠΑΜ για τα στενά του Ορμούς. Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας των κρατών της Πολυεθνικής Πρωτοβουλίας για την Ελευθερία Ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, η οποία περιλαμβάνει περίπου τις 90 χώρες. Συμμετείχαν την Τρίτη, οι 50 περίπου από αυτές συμπροείδρευσαν ο Βρετανός
υπουργός άμυνας Τζον Χίλι και η Γαλλίδα ομολογός του Κάτριν Βοτρίν. Στο κατάλογο των χωρών συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Πασχάλης Τερζής και ο Στέλιος Ρόκος, το ωραίο αυτό τραγούδι. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι της Άννας Βύσης που έχει τον τίτλο «Αιγαίο».

Η ώρα είναι 7 και 42 λεπτά και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις. Πανηγύρι 2026, 50 χρόνια ελληνικής παράδοσης και κουλτούρα στην πόλη μας. Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ξεφαντώσετε με χορό και τραγούδι, θέλετε να γευθείτε τις παραδοσιακές νοστιμιές της πατρίδας μας? Αν ναι, τότε ελάτε στο Mass Cry Park το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πανηγύρι, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Βυσβάνης και ένα από τα μεγαλύτερα της Αυστραλίας. Από το Πανηγύρι περνούν 50 με 60.000 άτομα για να δουν, να θαυμάσουν την ελληνική λεβεντιά, τα ήθη και έθιμα και τη διαφορετική κουζίνα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Είσοδος ενήλικες 20 δολάρια. Μέλη και παιδιά κατά των 13 ετών δωρεάν. Συνταξιούχοι 5 δολάρια. Το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανηγύρι. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, έφτασε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή της Βυσβάνης στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούργια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά, θα χαρούμε πολύ. Σίγουρα ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το δημοτικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος στο ωραίο αυτό τραγούδι «Δύο ψέματα». Το τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι μια αφιέρωση για τον κύριο Γιάννη και την κυρία Θεανό Μιχαλίτση. Συγγνώμη, Μιχα... Όχι Μιχαλίτση, Μιχελής. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Με τη βούλα πάλα, παιδί μου γύρνα πίσω». Καλή ακρόαση και Γιάννη και κυρία Θεανό.

Μια αυτό αγαπητοί ακροατές, στάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας ακούστε πάλι από το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα Αντώνη Αρβαντάκη, καλή σας νύχτα.